0: Δώστα είστε δασουρί.
1: Μουσικά η μύρ νουκ δεσκούρ. Δε γιος σιπ νε νεν το διέτε δύο φωμά.